στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
1: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Shine bright like a diamond.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου

0: Θεσσαλονίκη.
1: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
0: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
1: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
0: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
1: Γιατί το πρωινό.

0: The Calling, τραγουδάρα Wherever You Will Go. Εμείς είμαστε εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου. Λέμε χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη και στον Ανδρόμαχο.
1: Ναι. Να σας χαιρόμαστε.
0: Σιμεών, Σιμεώνη και Βαλάντης.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Δεν έχει Βαλεντίνα, θα μου πεις τώρα είναι το.
1: Ποιος ξέρει.
0: Ποιος ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης.
1: Okay.
0: Παγκόσμια Μέρα Αυγού.
1: Και γιατί όχι.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Κατά της Αρθρίτιδας.
1: Α, σημαντικό. Ναι.
0: 1810 διοργανώνεται η πρώτη Οκτώμπερφεστ για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας.
1: Μπράβο σας!
0: Ο πιο γνωστός θεσμός και μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Μέχρι και σήμερα. Το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομηχανός Βέρνεν φον Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens.
1: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα.
1: Τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος.
0: Κάπως
1: έπρεπε να είναι.
0: Γεννιέται σαν σήμερα το 1924 ο υπέροχος, τεράστιος, λατρεμένος Μίμης Πλέσας.
1: Τι μας έχει χαρίσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Πόρεση.
1: Τι μας έχει χαρίσει αυτός ο άνθρωπος.
0: 1937 η ηθοποιός Μάρθα Βούρτσι γεννιέται.
1: Ναι.
0: Ενώ το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακώστ, Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της Φερόνιμης εταιρείας ιδονοριχισμού. Με σήμα.
1: Περιτά μεγάλος ο κροκόδιλος, αλλά ο καθένας όπως ωραίγεται.
0: Μην το πεις στον Γρηγόρη τον ηχολήπτη μας, γιατί τα λατρεύει.
1: Οριακά half and half είναι η μπλούζα πλέον.
0: Λοιπόν, τώρα όταν επιστρέψουμε, αστρολογικές προβλέψεις. Εδώ είμαι σωστός.
1: Τώρα είσαι καλά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Φαράλ Βίλιαμ στο υπέροχο Χάπι και εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί ξεκινάει η εβδομάδα και έχουμε αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, τα πρώτα 24 ώρα μετά τη νέα σελήνη που είχαμε του Σαββάτου, ωραία μέρα σήμερα, ανοίγει το δρόμο για νέα ξεκινήματα, αλλαγές και διαφορετικές προοπτικές. Αναλυτικά για τους κρυούς, οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση ανθρώπων που μπορούν να σας βοηθήσουν, ενώ μια σχέση μπορεί να σας προσφέρει και ιδιαίτερη χαρά. Για τα ταυράκια, η διάθεσή σας σας παρακινεί να οργανώσετε καλύτερα τις επαγγελματικές σας υποθέσεις. Διδυμάκια, όσο είναι μια καλή μέρα, λέει, είναι μια καλή στιγμή για να ανακαλύψετε παλιές δυνατότητες, ιδέες που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες στο παρόν. Για τους καρκίνους, η βελτίωση της προσωπικής και οικογενειακής σας ζωής μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας σήμερα. Λιονταράκια, οι επικοινωνίες και οι σχέσεις σας με τους ανθρώπους γύρω σας βρίσκονται στο επίκεντρο. Παρθενάκια, σήμερα βλέπετε τα οικονομικά σας, τα ταλέντα σας, τα προσωπικά σας αντικείμενα και τις επαγγελματικές σας υποθέσεις με διαφορετική ματιά. Για τους ζυγούς, ο ενθουσιασμός σας για νέα σχέδια και εγχειρήματα μεγαλώνει σήμερα. Ανυπομονείτε για αλλαγές. Σκορπιοί, σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο, είναι πιθανό να βιώσετε μια σημαντική συνειδητοποίηση. Για τον τοξότη, σήμερα μπορεί να προκύψουν αλλαγές ή νέες ιδέες μέσα σε μια φιλία. Εγώ και ρε, σήμερα μπορεί να σκέφτεσαι τρόπους να αναβαθμίσεις την καθημερινότητά σου. Υδροχοάκια, η απομάκρυνση από τη συνηθισμένη ρουτίνα μπορεί να σας προσφέρει την ανανέωση που χρειάζεστε. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, ίσως απαλλαγείς από ένα βάρος που σας απασχολούσε και νιώσεις έτοιμος να προχωρήσεις παρακάτω.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Ωραιότατο.
0: Πάμε να κλείσουμε μία ώρα.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
10: Μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Hey, the best hits ever.
14: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και τι ωραίο να κάνεις ένα πέρασμα τώρα από τα Lidl, να πας εκεί στο φούρνο και να πάρεις και τι να πάρεις. Να πάρεις και γλυκό, να πάρεις και κουρασάν, να πάρεις και αλμυρό. Έχει πάρα πολύ ωραία τυρόπιτα. Πάρα πολύ φανταστική.
1: Πολύ μεγάλη ποικιλία έχουν.
0: Και είναι και βραβευμένος.
1: Εννοείται. Πώς να μην είναι βραβευμένος. Με χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Ό,τι ώρα και να πάτε θα τα βρείτε όλα ολόφρεσκα και πεντανόστιμα, γιατί ψήνουν πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Και γι' αυτό καμία τυρόπιτα, καμία μπαγκέτα δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι.

0: Sia Unstoppable όλα εδώ. Είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet και τι ωραίο. Δηλαδή,
1: διαβάζω. Να ακούσω και μετά θα πω.
0: Μία από τις πιο παράξενες εκλογικές ιστορίες κάνει τον γύρο του κόσμου και έρχεται από το Περού.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όπου ένας υποψήφιος με το όνομα Χίτλερ Μουσολίνι.
1: Έλα ρε, ναι. Επίτηδες το έβαλε.
0: Αναδείχθηκε νικητής στις δημοτικές εκλογές. Ο 45χρονος Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες.
1: Εντάξει, είναι.
0: Σπανί, ευτυχώς που πόνο και καναδικαριά ονόματα. Υποψήφιος του κεντροαριστερού κόμματος. Είναι το ωραίο.
1: Θεέ μου, τι τραγική ηρωνία.
0: Αόραναστιών επικράτησε στην περιοχή Κεροπάλκα, συγκεντρώνοντας το 34,5% των ψήφων.
1: Άρα αυτοί κυβερνώνται από τον Χίτλερ Μουσολίνι.
0: Ναι, ναι. Ο Δήμος αυτός εκεί θα έχει τώρα δήμαρχο τον Χίτλερ Μουσολίνι.
1: Χίτλερ Μουσολίνι.
0: Μάλιστα, η εκλογική αναμέτρηση κρίθηκε στο ρήμα, καθώς έλαβε μόλις 229 ψήφους περισσότερο στο δεύτερο υποψήφιο. Το όνομά του λέει. Εντάξει, ξέρουμε που παραπέμπει, αλλά δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να το συνδέει με τις ιδεολογίες.
1: Το συνδέω εγώ με την κοινή λογική. Είναι, δηλαδή, κάπως πρέπει να είναι μακρινά ξαδέλφια.
0: Τι καπνίζαν οι γονείς του.
1: Δεν,
0: κάτι θα ήταν, δεν μπορεί τώρα.
2: Τέλεια ιδέα, να το βγάλουμε Χίτλερ Μουσολίνι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, φοβερό.
1: Παναγιά μου.

0: Και η τραγουδάρα από Queen, A Kind of Magic, είναι εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια ότι η Κίκο Μιλάνο είναι το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας.
0: Είναι τώρα.
1: Συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο της αυτοέκφρασης και του στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Mm-hmm. Παιχνιδιάρικη, κάπως τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Κίκο μας δίνει την ελευθερία να εκφραζόμαστε μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε πάρα πολύ προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματά της και στο kikocosmetics.gr. Δεν έπρεπε να έχω αυτή την πληροφορία, γιατί σήμερα μετά την προπόνηση θέλω να πάω κόσμος για μια δουλειά.
0: Να πας.
1: Στο Mediterranean, οπότε.
0: Μεταξύ, εγώ μόλις
1: αναγκαστικά
0: τη διαφήμιση στην τηλεόραση της Μαντόνα. Τι ωραία.
1: Τώρα αναγκαστικά πρέπει να περάσω από την Κίκο Μιλάνο και θα καταθέσω κάποια κεφάλαια.
0: Πολύ καλά θα κάνει. Δεν είναι κατάθεση, είναι επένδυση.
1: Επένδυση.
0: Έτσι, τα λέω.
1: Στην ψυχική μου υγεία.
0: Λοιπόν, πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στη Northern Stars, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Omoda 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
5: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
9: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στη Χριστίνα, τη Δέσποινα, τη Ραφαέλα, τη δεύτερη τη Χριστίνα, τον Αλέξανδρο, την Ελισάβετ, τη Μαρία και τον Κωνσταντίνο.
0: Δύσκολα ξεκίνησε η κίνηση στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Βλέπω ότι η περιφερειακή και τα δύο ρεύματα έχουν τεράστια προβλήματα από το ύψος των νοσοκομείων σχεδόν μέχρι και την Τριανδρία. Γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Μετά πηγαίνοντας για Μουδανίνο, δηλαδή είναι καλύτερα τα πράγματα. Κάθοδος λεωφόρος Παπα-Νικολά, από ό,τι βλέπω, αλλά και Κωνσταντινούπολης έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση Ρετζή και Κυπεύκα. Και ξεκινώντας από ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα γνωστά προβλήματα από περίπου τη Βούλγαρη μέχρι και την Μάρκου Μπότσαρη. Βασιλής Σόλος από το ύψος της 28ης και μετά αρχίζουν οι καθυστερήσεις. Και όσο πλησιάζεται προς το κέντρο, εκεί έχει περισσότερη κίνηση, Εγνατή λιγότερο η Τσιμισκή. Κάθοδος και άνοδος Μίκη Θεοδωράκη. Γνωστές διασταυρώσεις δυτικά Μαρίνου Αντίπα, Καρολή και Δημητρίου και Βενιζέλο Ριστοτέλους, Λεωφόρος Δένδρο Ποτάμου και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, έξυπνοι τρόποι να αντιμετωπίσουμε τους τοξικούς ανθρώπους χωρίς να χάσουμε την ψυχραιμία μας.
1: Στη χάσουμε σιγά.
0: Στη χάσουμε καλύτερα, να εκτονωθούμε κιόλας.
1: Έλα Χριστή και Παναγία.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
2: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Όχι. 25410 73 677.

0: Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
1: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχη Ντάιντο και υπέροχο τραγουδί Hunter εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας. Και θα μάθουμε τώρα έξιμους τρόπους να αντιμετωπίζουμε, λέει, τους τοξικούς ανθρώπους χωρίς να χάνουμε την ψυχραιμία μας.
1: Ναι.
0: Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Έμα Σεπάλα, ελπίζω mm-hmm. τελειώστα, συγγραφέας και λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Yale.
1: Πω, τώρα κάθεσαι από το Yale και ασχολείσαι με αυτό το πράγμα.
0: Τι λένε, συνεχίζουμε να παράγουμε στο μυαλό μας μια προσβολή, μια απόρριψη, ένα καυστικό σχόλιο.
1: Ναι.
0: Μας δίνει tips έτσι ώστε οι τοξικοί άνθρωποι να σταματήσουν να ζουν στο μυαλό μας.
1: Στο μυαλό μας, στο κεφάλι μας.
0: Μπράβο. Ναι. Νούμερο 1. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, ο θυμός είναι μια λέει, κατανοητική αντίδραση στην κακομεταχείριση. Όμως, όταν οι σκέψεις μας λέει σχετικά με τη συμπεριφορά ενός άτομου γίνονται επαναλαμβανόμενες, η δυσαρέσκεια επηρεάζεται σαν άλλο το άτομο που τις νιώθει. Παρατηρήστε λοιπόν τι σας προκαλεί τη δυσαρέσκεια και προσπαθείτε να το απορρίψετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χερόπουλος.
0: Δηλαδή.
1: Χερόπουλος. Ναι. Στο άλλο άτομο τι θα κάνουμε.
0: Έλατε.
1: Να μην τους κάσουμε ένα λάστιχο.
0: Δεν λέει. Στόχος λέει να αποτρέψουμε τον αρνητισμό κάποιου άλλου από το να διαμορφώσει τη δική μας συναισθηματική κατάσταση.
1: Θα καθίσω εγώ να ασχοληθώ με τον αρνητισμό του άλλου ανθρώπου, θα ασχοληθώ με τα δικά μου τα νεύρα και πώς θα τα ξεσπάσω πάνω του.
0: Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μιλάει ωραία όμως.
1: Ναι, θα λέει είναι εύγλωτο, είναι εύγλωτο.
0: Νούμερο 2. Συγχωρέστε, λέει, χωρίς να αποδεχτείτε τη συμπεριφορά.
1: Δεν χρειάζεται να συγχωρούμε τα πάντα.
0: Το να συγχωρέστε, λέει, τη συμπεριφορά κάποιου δεν σημαίνει ούτε ότι την αιτιολογείτε, ούτε ότι την ξεχνάτε, ούτε ότι πρέπει να διατηρήσετε.
1: Άρα, γιατί να συγχωρέσω.
0: Έλατε.
1: Μα θα τρελαθώ τελείως με αυτή την τύψα τώρα.
0: Λέει, σύμφωνα με την ψυχολογία, η συγχώρεση συνεπάγεται τη μείωση της δυσαρέσκειας και της δυσαρέσκειας και της επιθυμίας να παραμείνει κανείς συναισθηματικά προσκολλημένος.
1: Αυτή η μπούρδα που μας πέρασαν, οι κοινωνίες που έχουν χδάρει την ύπαρξή μας πάνω από το κεφάλι μας, ότι πρέπει να συγχωρείς για σένα, για τη δική σου την ψυχή.
0: Να νιώσεις πιο ήρεμα.
1: Ναι, το ότι δεν συγχωρώ κάποιον δεν σημαίνει ότι κάθε βράδυ κοιμάμαι και κλαίω εξαιτίας σου.
0: Βρέατε από εδώ να πάω.
1: Απλά δεν ξεχνάω και δεν θέλω να επαναλάβω τίποτα.
0: Και τρίτο, ευτυχώς δεν ήταν πολλά. Η συμπόνια θα σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τη σύγκρουση.
1: Τι είμαι ο Χριστός. Ο Χριστός είμαι για να έχω συμπόνια. Μήπως να γυρνάω και το άλλο μάγουλο. Ένας βρέθηκε στην ιστορία. Ο Χριστός περπάτησε στη θάλασσα, έκανε το νερό κρασί, γυρνούσε και το άλλο μάγουλο και είδαμε όλοι που κατέληξε. Το είδαμε.
0: Μπράβο.
1: Συγγνώμη. Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, αλλά πραγματικά τώρα.
0: Ρε την Έμα.
1: Να έχει συμπόνιο, ο άλλος θα σε κάνει, θα σε του ταλατιού.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ στην ψυχή σου να έχεις καλοσύνη.
0: Με αυτά και με αυτά γίνει λέκτορα στο γέλο όμως η τύπισσα.
1: Τα καημένα τα παιδιά πρωί-πρωί τι ακούνε.

0: αυτό Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τότε που λατρεύουμε και αγαπάμε, στην τραγουδάρα Σενιωρίτα, Σουάν Μέντες, Καμίλα Καμπέλο, εδώ πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, έχω τους τύπους του ομιλητή, τι τύπος ομιλητής είσαι, με βάση την επικοινωνία που κάνεις, διάφορες συχνότητες να επιλέξεις να βρεις πού ανοίξεις εσύ. Ας πούμε στο νούμερο 1 λέει, τώρα τα λέω αραμαϊκά. Στο νούμερο 1 λέει, ο εμψυχωτής.
0: Ωραίο.
1: Είναι ένας τύπος ομιλητή.
0: Ναι.
1: Οι εμψυχωτές είναι αυτοί που επικεντρώνονται στα θετικά στοιχεία των ανθρώπων γύρω τους, ενθαρρύνουν με δύο ρο και ύψιλο και δίνουν αυτοπεποίθηση και θέλουν να βοηθούν τους άλλους.
0: Αυτή η life coach εκεί έξω, Ολίβου.
1: Ναι, αρκεί να μην το κάνετε επάγγελμα. Στο νούμερο 2, προκλητικός. Αυτό είμαι εγώ. Ο άνθρωπος αυτού του τύπου βλέπει τις δυνατότητες των άλλων και τους σωθεί να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους.
0: Ναι.
1: Μπορεί μερικές φορές να φαίνεται πιεστικός, όμως η πρόθεσή του είναι να ενθαρρύνει την εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
1: Εξαιρετική πρόταση. Αυτό θα λέω. Θέλω να ενθαρρύνω την εξέλιξή σου.
0: Ωραίο.
1: Ο καθοδηγητής που κάπως λίγο κομποζάρει με τον εμψυχωτή. Ο θεραπευτής κάνει τους άλλους λέει, να αισθάνονται ότι με βλέπεις, με αποδέχεσαι, με καλωσορίζεις. Είναι ο θεραπευτής, έχεις μπλέξει με θεραπευτή.
0: Ναι.
1: Ο καθηγητής που η σύνδεση περνά μέσα από τη γνώση και τις ιδέες. Τους αρέσει να εξηγούν, να μαθαίνουν και να ανταλλάσσουν και πληροφορίες. Ο οραματιστής. Που ενδιαφέρεται περισσότερο λέει για αυτό που θα μπορούσε να υπάρξει στην πραγματικότητα που βιώνουμε παρά για αυτό που υπάρχει ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνω με τον δημιουργητή ιδεών.
0: Ναι.
1: Που είναι όσοι σκέφτονται με τρόπους που συχνά ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, δημιουργούν νέα πλαίσια.
0: Out of the box.
1: Ναι. Σκέψεις και μπορεί να φαίνονται ιδιαίτερα αντισυμβατικοί.
0: Μάλιστα.
1: Καλοδεχούμενοι όλοι.
0: Όλοι. Σωστό. Πολύ ωραίο. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μια κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
6: Μέλι Κυψέλη.

0: Να Φουτσκουραντίδης.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh. 96.8 Velvet.
1: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Και εντάξει, παιδιά, παραδεχτείτε το, όλοι το έχουμε κάνει τώρα. Τη Δευτέρα ξεκινάμε έτσι μια διατροφή πιο σωστή, πιο ωραία. Και δεν υπάρχει διατροφή που να μην έχει μέσα σαλάτα και δροσερό φρούτο ωραίο. Γι' αυτό λοιπόν έχει σημασία να ξέρουμε από πού παίρνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας. Και το θέμα δεν είναι να το πετύχουμε το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκουμε εγγυημένα καθημερινά.
7: Γι' αυτό στα αγαπημένα μας Lidl καθημερινά βρίσκουμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει πολύ αυστηρούς και ποιοτικούς ελέγχους για να φτάσουν στα χέρια μας με full εγγύηση. Δηλαδή, αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους στο full.

0: you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Can't get out of my head. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, στο πρωινό της Δευτέρας και Σαββατοκύριακο έχει και το The Voice πρεμιέρα.
1: Ναι. Καλή αρχή, παιδιά.
0: Καλή αρχή. Και η Έλληνα Παπαρίζου σε έναν διαγωνιζόμενο, ο οποίος 30 χρονών μόλις πήγε με την Πάολα στην ομάδα της Πάολα. Και κάποια στιγμή βλέπει η Πάολα εκεί πέρα που το χαιρετά ότι φοράει βέρα το παιδί.
1: 30 χρονών.
0: Άκου λίγο.
2: Πόσο χρονών είσαι?
3: Είμαι 30. Είσαι
2: 30.
4: Επιτέλους καταλάβαν οι Έλληνες οι άντρες να πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί. Για να κάνουν παιδιά, όχι μετά από τα 40.
3: Παιδιά, παντρευτείτε μικροί.
4: Παντρευτείτε
0: μικροί. Έξαλλη.
4: Τι έγινε?
0: Για να
1: Γιατί έχεις τέτοιο θυμό, Έλενα? Ζήτησες από κάποιον μικρό στα 30 να σου κάνει να παντρευτεί και να σου κάνει παιδί και σε είπε όχι?
0: Δεν ξέρω τι παίχτηκε, και πάντως ήταν έξαλλη.
1: Νομίζω πρέπει να κληθούν άλλες προτεραιότητες στους Έλληνες άντρες κοντά στα 30 και όχι τα παιδιά και ο γάμος. Ας πούμε, μπορούν να διαβάσουν την πολιτεία του Πλάτωνα ή κάπως να διαβάσουν Αριστοτέλη ή Κάφκα.
0: Δύσκολα κατευθείαν.
1: Ή Τολστόι, να δείτε που μηδενίζει το μηδέν από τον Καντ. Να καταλάβετε λίγο το κόνσεπτ της μονογαμίας, που αλλού τρώτε, αλλού πίνετε και αλλού πάτε. Και άμα περάσετε αυτές τις πίστες, σας κάνουμε και ένα παιδί. Το μεγαλώσετε εσείς όμως. Εγώ θα επιστρέψω στη δουλειά.

0: Σκότια, somebody that I used to know. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω μια ωραία έρευνα. Μάλιστα. Που λέει για μια συνήθεια που μας κάνει καλό στην ψυχική υγεία. Α. Όταν τρώμε, λέει, με πολλούς ανθρώπους. Τώρα, σε οικογενειακά τραπέζια, εκεί να δεις απόλαυση στην ψυχική υγεία. Μια κινέζικη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Κάτι, εξέτασε 10.000 γυναίκες ηλικίες 60 ετών και άνω. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που κάθονταν μαζί στο τραπέζι, ναι, αποτελούσε πολύ σημαντικό δείκτη για τον κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Ναι, μπορεί όμως να και αντιστρώσει ανάλογα.
0: Ναι,
1: όσο περισσότερο, τόσο το χειρότερο.
0: Θα μπορούσε.
1: Η σχέση παρέμενε ακόμα και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως γενικότερη υγεία, οικονομική κατάσταση, αν οι συμμετέχουσες ζούσαν μόνες. Πες το, γιατί μου βάζεις την υγεία και την οικονομική κατάσταση. Πρώτα θα βάζω, αν οι συμμετέχουσες ζούσαν μόνες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, αντίστοιχα σε ιαπωνική έρευνα στο περιοδικό Jamta, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι ηλικίας 65 με 75 που ζούσαν με την οικογένειά τους αλλά έτρωγαν μόνοι, είχαν περίπου πενταπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν καταθλιπτικά συμπτώματα σε σύγκριση με όσους έτρωγαν συστηματικά μαζί με άλλους.
0: Oh, no.
1: Γίνεται, λέει, πιο απολαυστικό το φαγητό. Η παρέα δεν φαίνεται να επηρεάζει μόνο την ψυχική μας κατάσταση. Μπορεί να αλλάζει ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ίδιο το φαγητό. Ναι, γιατί όταν είμαστε πάρα πολλά άτομα, δεν προλαβαίνεις να φας, οπότε τη μία μπουκιά που θα προλάβεις την ευγνωμονείς.
0: Δεν προλαβαίνεις,
1: εννοείται είναι. Όχι, όταν είμαστε πολλά άτομα και σκάει, ας πούμε, το μπουγιουρντί.
0: Ναι,
1: μέτρασε πόσα δευτερόλεπτα. Όλα θα πέσουν πάνω. Τα πυρούνια, ψωμιά, εκεί σκάει.
0: Θα το παραγγείλουμε κι άλλο, μάλλον.
1: Γι' αυτό κάθεσαι πάντα στη μέση του τραπεζιού και όχι στις άκρες. Να εξαρτάσαι από τους άλλους. Σε σειρά πειραμάτων αμερικανικής μελέτης, συμμετέχοντες που έτρωγαν σοκολάτα μαζί με κάποιον άλλον, την αξιολόγησαν ως σημαντικά πιο νόστιμη από εκείνους που την έτρωγαν μόνοι. Αχ, δεν αντέχω. Θεέ και Κύριε, φύλαξε το στόμα μου να μην πω. Αχ, δηλαδή τώρα θα ψάχνουμε άνθρωπο να φάμε μια σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Μια χαρά πεντανόστιμη, είναι και ολομόναχη. Παναγιά μου και Χριστέ. Σοφία, μπορείς να έρθεις σπίτι μήπως, γιατί να μωρέ, έχω μια κουβερτούρα στο ψυγείο που τη φλερτάρω. Έλα λίγο, γιατί αν έρθεις θα είναι πιο νόστιμη.
0: Μάλιστα.
1: Τι βλάκες.
0: Ωραίο, όχι, εμένα μου άρεσε πολύ το θέμα.
1: Ήταν ενδιαφέρον.
0: Πάμε να κλείσουμε δεύτερη ώρα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
7: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
9: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας,
8: Μας τώρα Βοήθεια!
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
10: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
9: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
10: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
11: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
12: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και Bed & Bath .gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet. Σας καλωσορίζουμε στην τρίτη μας ώρα.
1: Καλημερούδια στον Στέλιο, την Έλενα, τον Νέστορα, τη Μαρία, τη Χριστίνα, τη Ραφαέλα και τον Αλέξη.
0: 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα αγαπημένα μας κοσμήματα Λαβή θα γίνουν η δικιά σας, στέλνοντας μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού 6931 968 968. Γράφετε Λαβή και ενώ όνομα τυπώνυμο. Τυχερός, τυχερή, ειδοποιείτε με μήνυμα και εξαργυρώνει στο κεντρικό κατάστημα Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
1: Πάρα πολλά όμως καταστήματα μέσα στη Θεσσαλονίκη.
17: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
18: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
19: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
18: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
19: Αρκεί, αρκεί.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
20: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
22: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
21: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
22: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
21: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
22: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
23: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο

0: Σάντρα Μαρία Μανταλένα από την δεκαετία του 80, μία από τις τεράστιες επιτυχίες εκείνης εποχής. Και πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα στην επιλογή συντρόφου από το 1980.
1: Το 1980.
0: Μέχρι και σήμερα.
1: Ναι.
0: Έρχεται νέα μελέτη και με πολύ μεγάλο δείγμα, θα έλεγα. Ναι. 14.000 άτομα, λέει, τερόφιλα σε 45 χώρες. Όπως φάνηκε από τη μελέτη, τίποτα δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι,
0: εδώ και 30 χρόνια.
1: Τίποτα δεν έχει αλλάξει.
0: Τίποτα, έτσι λέει η έρευνα, στην επιλογή συντρόφων. Οι γυναίκες, λέει, εξακολουθούν να επιζητούν την ασφάλεια σε μεγαλύτερους ηλιακά συντρόφους. Οι άνδρες θέτουν την εξωτερική εμφάνιση και την νεαρότερη ηλικία ως βασικά κριτήρια.
1: Αποκλείεται.
0: Τον αναλύω το χαρακτήρα της ερωτικής συμπεριφοράς από δεικνύουν στοιχεία από την Νορβηγία, λέει, όπου το μακρινό 1980 έως και σήμερα η ηλικιακή διαφορά, λέει, στα ετερόφυλλα ζευγάρια ήταν με 2-3 χρόνια τότε. Τώρα, ναι. Τόσο είναι και τώρα. Στην τι άλλο λέει.
1: Ευχής έργων, βέβαια.
0: Ναι, ο Dr. Bass που έκανε την έρευνα λέει ότι το πολιτισμικό υπόβαθρο στα κριτήρια επιλογής ερωτικού συντρόφου σε αυτές τις χώρες έδειξε ότι υπάρχουν ομοιότητες στα δύο φύλλα, όπως είναι η κοινή προτίμηση για τις αρετές της φιλικότητας και της ψηλής νοημοσύνης.
1: Αποκλείεται.
0: Υπάρχουν όμως και διαφορές. Οι γυναίκες σε αντίθεση με τους άνδρες έδωσαν προτεραιότητα στην οικονομική ευμάρεια του υποψηφίου συντρόφου, την ευφυΐα, την καλή υγεία και την μεγαλύτερη λίγο από τη δική τους ηλικία.
1: Ναι, λίγο, μην είναι.
0: Λίγο, μπράβο.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, οι άνδρες, σε αντίθεση ξανά με τις γυναίκες, τα σημαντικότερα κριτήρια αποτέλεσαν η καλή εμφάνιση λόγω του βιολογικού πλεονεκτήματος απόκτησης ομορφότερων παιδιών.
1: Αυτό δηλαδή. Υπάρχει, κοιτάει εξήγηση. Ο Κώστας την Πηλαία. Που λέει στο φίλο του, Λάρα, πέρασε, Λάρα. Και λέει, θα σου γεννήσει κάτι παιδιά αυτή.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Τι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλά προσπαθούμε να ανακαλύψουμε πόσο περίτριμα είναι ο άλλος με περισσότερο κόπο.
0: Με περισσότερο κόπο.
1: Μπορεί να κρυφτεί το πόσο κάθαρμα. Κύβδηλος.
0: Κάθαρμα.
1: Ποιες άλλες λέξεις να βρω.
0: Όχι, μη.
1: Υπάρχουν απλά εφαρμογές που μας κάνουν να απογοητευόμαστε δηλαδή απογοητευόμαστε περισσότερες εφαρμογές. Αυτό έχει αλλάξει.
0: Αυτό το δέχομαι.
1: Αυτό
0: είναι σωστό.
1: Έτσι.

0: Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Kelly Family, Fell in Love with an Alien. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τις καλύτερες αστρολογικές προβλέψεις.
1: Ναι, τώρα θα σας πω τις σωστές, γιατί δεν είχαν ανέβει το πρωί και είπα της Κυριακής. Τώρα ανέβηκαν της Δευτέρας.
0: Ένα μόνο τώρα, εντάξει.
1: Θέλω να στείλω καλημέρα και στο φίλο μου τον Ιγνάτιο που μας ακούει από τη δουλειά.
0: Ιγνάτιος.
1: Άσε με, αυτή η οικογένεια με έχει συγκλονίσει με τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος κάτσε να δω, είναι ψάρι με οροσκόπο δίδυμο και σελήνη στο Σκορπιό. Τίποτα. Αυτό είναι μούλτι. Δεν βαριέσαι ποτέ.
0: Okay.
1: Η Δευτέρα λοιπόν μας καλεί να ξεκινήσουμε την εβδομάδα με καθαρό μυαλό, μεγαλύτερη συναισθηματική ωριμότητα και διάθεση. Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας βρίσκει με έντονη διάθεση για δράση, όμως χρειάζεται και να επιλέξετε λίγο προσεκτικά τις μάχες σας. Τα βράκια, η σημερινή μέρα. Νάτια. Ξεμάτια, ξέρετε. Βλέπεις, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Η σημερινή μέρα σας βοηθάει να αναζητήσετε περισσότερη σταθερότητα τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή. Για τους διδύμους, η επικοινωνία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο σας αυτή την ημέρα. Για τους καρκίνους, η μέρα στρέφει την προσοχή σας στην ασφάλεια, την οικογένεια και τις συναισθηματικές σας ανάγκες. Για ονταράκια, η μέρα σας ενθαρρύνει να αξιοποιήσετε τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθησή σας. Για τους παρθένους, η οργάνωση και η προσοχή στη λεπτομέρεια σας βοηθούν να ξεκινήσετε αποτελεσματικά την εβδομάδα. Ζυγή, η Δευτέρα σας οθεί να αναζητήσετε ισορροπία στις σχέσεις αλλά και να αναγνωρίσετε τις επιθυμίες σας, όχι μόνο των άλλων. Mm-hmm. Για τους Σκορπιούς, η διαίσθησή σας είναι ιδιαίτερα έντονη και σας βοηθάει να αντιληφθείτε όσα δεν λέγονται ανοιχτά. Το εξωτάκι, η Δευτέρα σας βρίσκει με ανάγκη για ανανέωση και νέες εμπειρίες. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα σας καλεί να κινηθείτε μεθοδικά και να δώσετε προτεραιότητα σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Υδροχωάκια, η Δευτέρα ενισχύει την ανάγκη σας να σκεφτείτε διαφορετικά και να αναζητήσετε νέες λύσεις. Και για τα ψαράκια τέλος, η ευαισθησία και η φαντασία σας μπορούν να γίνουν πολύτιμοι σύμμαχοι αυτή την ημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
3: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Θέλεις να σε ακούσουν
10: και να την ακούσουν
9: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
11: On Air Media Group.
12: On Air Media Group.
13: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
14: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
13: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
14: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
13: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
14: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
15: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
16: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν.
10: ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
11: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
10: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
11: Αρκεί, αρκεί.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: αγαπημένος Teddy Swims.
1: Μορφάρα κιόλας και στιλιστικά είναι, δεν πιάνει ο τύπος.
2: Τον αγαπάμε.
0: Lose Control εδώ στο πρωινό Velvet. Και για να πούμε λίγο τώρα, μια βόλτα στο One Salonica μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά από όσο νομίζεις. Και όταν λέμε μακριά, εννοούμε, παιδιά, Νέα Υόρκη.
2: Ωρε, τι ωραία νέα είναι αυτά. Μέχρι τις 20 του Νοέμβρη κάνετε τις outlet αγορές σας στο One Salonica, το αγαπημένο. Mm-hmm. Κρατήστε την απόδειξη και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο onesalonica.com και τόσο απλά μπαίνετε στην κλήρωση για ένα ονειρεμένο ταξίδι για δύο στη Νέα Υόρκη και 1,000 ευρώ μετρητά.
0: Ωραία, τι άλλο θέλεις?
2: Πάω να πάρω κι εγώ.
0: Τι άλλο, εννοείται. Εννοείται.
2: Τώρα από
0: τα αγαπημένα μου είναι το One Salonica. Λοιπόν, αγαπημένη παιδιά είναι και η Γιούλη Τσαγκαράκη, ηθοποιός.
2: Yes.
0: Για όσους δεν ξέρουν, είναι που έκανε στις Σέρες του Γιώργου Καπουτζή τη θεία, αυτό το ρόλο.
2: Ανυπέρβλητη προσωπικότητα.
0: Την είχε καλεσμένη η Ναταλία Γερμανού.
2: Ναι.
0: Και έχουμε απομονώσει ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από την γενικότερα πάρα πολύ ωραία συνέντευξή της για να ακούσουμε.
3: Να σου πω, όντως έχεις κάνει τόσα πολλά επαγγέλματα μέχρι να φτάσεις να γίνεις ηθοποιός? Έχεις εργαστεί ως σερβιτόρα, ως καθαρίστρια, έχεις κάνει του κόσμου τις δουλειές για να βιοπορεί.
4: Ναι.
3: Τα έχεις κάνει όλα.
4: Και όσο ήμουν στο θέατρο.
3: Αλήθεια.
4: Βέβαια. Και να, έχω κάποιο έξτρα εισόδημα. Και είμαι πολύ ευγνώμονη για αυτές τις δουλειές που έχω κάνει. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να περάσουν από το πόστο του σερβιτόρου. Για να καταλάβεις πώς νιώθει ο σερβιτόρος. Για να καταλάβω εγώ που κάθομαι εκεί πέρα και παραγγέλνω τον καφέ μου ή το φαγητό μου, πώς πρέπει να συμπεριφερθώ σε αυτό.
3: Αυτό πήγα να σου πω. Για να έρθουν σε επαφή με την αγένεια των ανθρώπων ή με την ευγένεια των ανθρώπων. Ναι. Να μην είμαι αφοριστική.
2: Μπράβο. Συμφωνώ απόλυτα. Thank you.

0: Επίσης αγαπημένος και υπέροχος Λάιον Ρίτσι, My Destiny εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, μια πολύ σπουδαία λίστα με τρία σημάδια για να καταλάβεις αν έχει σχέση ενώ βγαίνετε. Αν έχει σχέση με άλλη.
0: Ναι, ναι.
1: Με σένα, αν έχει σχέση.
0: Πού τα βρίσκεις, ρε σατανά, για πες.
1: Να γλιτώσουμε, ρε παιδί μου, μια ώρα αρχίτερα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Στο νούμερο 1. Αποφεύγει να επικοινωνεί περασμένες ώρες ή τα σουκού. Αν το άτομο του ενδιαφέροντός σου μιλάει την ημέρα, σπαμάρει όμως, δίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά, ας πούμε, βλέπεις Παρασκευή απόβραδο, σουκού αρχίζει να γίνεται λίγο πιο φιδωλός.
0: Ναι.
1: Ναι, να ξέρεις, έχει άλλοι. Άνθρωποι που είναι πραγματικά ελεύθεροι είναι διαθέσιμοι να επικοινωνήσουν οποιαδήποτε ώρα.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
1: Πεις αυτές τις ωραίες ατάκες ότι θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο ή μην παίρνεις τηλέφωνο ή με του μηνύματος. Αν δεν είναι ο κολλητός που τον έχεις 27.000 χρόνια και βαριέσαι να τον ακούς το τηλέφωνο, δεν έχεις δικαίωμα να το λες.
0: Σωστό.
1: Δίνει ανάμεικτα μηνύματα για τις σχέσεις σας. Για παράδειγμα, κάποιος δείχνει ενδιαφέρον, αλλά εξαφανίζεται συχνά. Ή σου στέλνει μηνύματα, αλλά δεν βγαίνετε έξω, ας πούμε, για καφέ. Ή βγαίνετε σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Μπορεί να σημαίνει ότι είναι ήδη σε σχέση. Νιώθει ενοχές, χάνεται προσωρινά. Ναι. Βέβαια, ξανά προς τη δόξα τραβά. Mm-hmm. Και επανέρχεται όταν δεν νιώθει καλά με τον ή την σύντροφό του. Και δεν δίνει λογικές εξηγήσεις όταν σε αποφεύγει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ένα άτομο λέει αλλοπρόσαλες εξηγήσεις, μπορεί να αλλάζει συνεχώς την ιστορία του ή να αποφεύγει το θέμα. Και εγώ θα πω κάτι που δεν είναι πάρα πολύ unpopular opinion είναι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η ανοησία του τύπου. Περνάω πάρα πολύ δύσκολα στη δουλειά και γι' αυτό λίγο θέλω να τα βρω με τον εαυτό μου.
0: Είμαι πιεσμένος, ναι.
1: Πιέζομαι γιατί έχει γίνει ένα οικονομικό τώρα τερτύπι και δεν θέλω να σε... να ξέρεις λίγο, πέθανε το καναρίνι του Κώστα και γι' αυτό πάω να το συμπαρασταθώ. Όταν ένας άνθρωπος, τώρα στη δική μου λογική, ωραία,
0: ναι,
1: την αλόγιστη,
0: ναι,
1: περνάει δύσκολα... Θέλει να το μοιραστεί, ρε παιδί μου. Σε βλέπει εκεί και σε μη σου πως έχει ανάγκη κιόλας του τύπου. Να βγω λίγο να ξεχαστώ, να πω μια τάκα, λίγο να συντάξει. Τόσο μιλάμε για θάνατο, χτύπα ξύλο. Αλλά αυτές οι μπαρούφες του τύπου, έβγαλε γλάφκομα ο διευθυντής μου και ξεσπάει πάνω μου. Ναι, είναι δούλεμα. Είναι δούλεμα.
0: Εντάξει.
1: Σας προειδοποίησα.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ακόμη μια ώρα.
2: Πώς είπατε, κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
7: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
7: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
12: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
13: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Τέταρτη ώρα πρωινό Velvet.
1: Καλημερούδια στη Χριστίνα, τη Στέλλα, τη Δέσποινα, την Ελισάβε, τη Μάρθα, τον Αλέξανδρο, τη Μαρία και τον Νεκτάριο.
0: Εννοείται, μένετε συντονισμένοι, γιατί εδώ στο πρωινό Velvet και αυτή την εβδομάδα έρχεται το...
16: Θέλεις να σε ακούσουν
17: και να την ακούσουν
16: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
17: On Air Media Group.
16: Η καλύτερη σου.
18: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
19: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
18: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
19: Αρκεί, αρκεί.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
21: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
22: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
21: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
22: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
21: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
22: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
23: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Ριάννα, Umbrella με Jay-Z. Διάβαζα κάτι πολύ ωραίο για τη Ριάννα πρόσφατα, ότι παρόλο που έχει να βγάλει 10 χρόνια δουλειά από τη δισκογραφική τραγούδι, είναι νούμερο 2 στο Spotify.
1: Ναι, φοβερό. Καλλιτεχνάρα.
0: Φοβερό.
1: Καλλιτεχνάρα.
0: Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τώρα τις προκλήσεις που κρύβει η μεγάλη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη διαφορά από 10 έως 15 έτη, λέει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είτε είναι άνδρες είτε είναι γυναίκες. Πρόκληση, λέει, νούμερο 1, διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Διαφορές στη χρήση γλώσσας. Δηλαδή, ο ένας θέλει, παράδειγμα, συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο, ο άλλος θέλει μήνυμα.
1: Ναι, ρε παιδιά. Καλά στη σχέση, βασικά. Στην ερωτευμένη σχέση. Αυτό το λες, ναι, και πρόβλημα γενικά.
0: Ναι, ναι, για τις, ναι, ερωτευμένες,
1: ναι,
0: σχέσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Νούμερο 2. Διαφορά στη συναισθηματική ωριμότητα. Ένας μεγαλύτερος ή μεγαλύτερη ηλικιακά σύντροφος μπορεί να θεωρήσει τη συμπεριφορά του νεότερου παρονομητική ή ανώριμη.
1: Ούτε καν. Η ηλικία μακάρι να ήταν τροχοπέδι της ωριμότητας.
0: Mm-hmm.
1: Η μεγαλύτερη βλάκη που έχω συναντήσει είναι μεγαλύτερη από μένα. Πολύ μεγαλύτερη κιόλας από μένα.
0: Πολύ μεγαλύτερη φλάκες. Ναι. Πολύ μεγαλύτερη γενικώς στα πάντα.
1: Ναι.
0: Διαφορετικοί στόχοι ζωής.
1: Σωστό.
0: Διαφορετικές προτεραιότητες. Για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος μπορεί να επιθυμεί μια πιο ηρεμή ζωή, ο άλλος να χτυπιέται στα κλαμπ.
1: Ωχ, κουράστηκε η μέση μου και μόνο που άκουσα την πρόταση.
0: Ναι.
1: Συναισθηματική
0: και πρακτική επιβάρυνση. Λέει, όσο μεγαλώνει το ηλικιακό χάσμα, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα ο νεότερος σύντροφος να χρειαστεί νωρίτερα να αναλάβει ρόλο φροντιστή.
1: Εντάξει, λες και θα τον κάνεις τον άλλον, ναι.
0: Και κλείνουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά, λέει, ανάλογα με το φύλο. Σε πολλές κοινωνίες γίνονται περισσότερο αποδεκτές σχέσεις, στις οποίες ο άνδρας είναι μεγαλύτερος από τη γυναίκα. Αντίθετα, τα ζευγάρια στα οποία η γυναίκα είναι μεγαλύτερη από τον άνδρα,
1: ναι,
0: μπορεί να αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική πίεση. Λέει, σχόλια και στιγματισμό.
1: Τόσο αν σε λένε Ναταλία Γερμανού ή Μαντόνα.
0: Ναι,
1: τότε, σωστό. Που και πάλι στιγματίζονται.
0: Και πάλι.
1: Και πάλι στιγματίζονται.
0: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Υπέροχη Coldplay, A Sky Full of Stars. Την Παρασκευή είχε το Sing 2 που έχει την τιμητική του τραγούδι μέσα. Το είδαμε με την όρη μας.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικές ταινίες και οι δύο.
1: Λοιπόν, τα τρία πιο max όμως, προ max, yeah. Γκρινιάρικα ζώδια. Να πρέπει να τα ξέρετε για να προφυλάζεστε.
0: Για πες, για πες.
1: Στο νούμερο 1, με απίστευτη διαφορά από το νούμερο 2, είναι ο Παρθένος.
0: Μπράβο.
1: Που τίποτα ποτέ δεν είναι αρκετά καλό.
0: Ποτέ.
1: Η Παρθένος βασικά έχει ένα μοναδικό ταλέντο να εντοπίζει και την παραμικρή λεπτομέρεια και οι υπόλοιποι πρέπει. Μπορεί να μην την προσέξουν καν αυτή τη λεπτομέρεια. Πρέπει όμως να συμμορφωθούν με την υπόδειξη που θα κάνει η Παρθένος.
0: Άλλοι το λένε ταλέντο, άλλοι το λένε κουσούρι.
1: Η ακαταστασία, η ανοργάνωτη καθημερινότητα. Μια δουλειά που δεν έγινε έτσι όπως έχει εκείνος συγκεκριμένα στο κεφάλι του. Δεν μπορεί να μελετηθεί καν από τα ζώδια. Στο νούμερο 2 είναι ο καρκίνος. Mm-hmm. Που πολλοί ήταν.
0: Έκπληξη.
1: Σαλούτρινα, θα έλεγα.
0: Καλά, παιδιά.
1: Δεν γκρινιάζει απαραίτητα επειδή κάτι δεν έγινε σωστά. Πολλές φορές το παράπονο του έχει συναισθηματική αφετέρεια. Θέλει να αισθάνεται ότι το σκέφτονται, ότι τον υπολογίζουν και ότι είμαστε δίπλα του, ότι δεν είναι μονάχος του. Mm-hmm. Και στο νούμερο 3, που δεν είναι καν ξαφνικό, πολλοί δεν τον βάζετε στην τριάδα, εγώ δεν τον έβαζα και νούμερο 1 βασικά, είναι ο εγώκερος. Ο αυστηρός του ζωδιακού, έχει στόχους, πρόγραμμα και μας τα έχει κάνει μπαλόνια.
0: Μπορεί να είναι λίγοι και έξω,
1: με
0: αλλά
1: το πρόγραμμα.
0: Παντού πρώτη είναι.
1: Δηλαδή και τα κουτάκια μου και το πρόγραμμά μου και η οικονομία και κράτα για την άκρη. Και αυτή η άκρη που είναι, δεν την έχω δει ποτέ. Φτάνει όμως. Και εμείς αγαπήσαμε να κάναμε έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, εμείς όταν επιστρέψουμε θα παίξουμε μαζί σας τρίβελ για να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε 50 ευρώ δώρο επιταγή από το πακέτο. Τι πρέπει να κάνετε. Στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968 γράφετε τρίβελ και ενώ ονοματεπώνυμο.
1: Ναι, παιδιά, άλλαξε λίγο. Πες, άλλαξε. Δώσ' τους ένα, γιατί θα παίρνουν έξω στη Λίλα, γιατί δεν θα.
0: Όχι, άλλαξε λίγο, μέσα Viber ή συμμετοχή, γιατί είχαμε και
1: παράδειγμα. Για να δείτε ότι ακούγεστε, στέλνετε μηνύματα και εμείς τα παίρνουμε στα σοβαρά. Δουλειά δεν έχουμε άλλη.
0: Γιατί τους φωνάζεις.
1: Ναι, και στέλνετε μηνύματα και εμείς λέμε να το κάνουμε για τα παιδιά. Δεν παίρνουμε εμείς την δωρεπιταγή για τα παιδιά. Θα το κάνουμε όμως, παιδιά. Θα το κάνουμε.
0: Οι όροι του διαγωνισμού είναι τέτοιοι που δεν επιτρέπουν σε οργαζόμενους και συγκινήσεις πρώτου βαθμού. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εργαζόν και οργαζόμενους και οργασμοί και τέλος πάντων και παριστήσεις.
0: Λοιπόν, στείλτε εσείς μήνυμα και επιστρέφουμε. Όταν

0: ψυχιακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577 Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η Φρουλίτα. Μαρμελάδες Φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες Φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ομόντα Τζαϊκού. Hybrid Days. 17 και 18 Οκτωβρίου. 10 με 6 στη Northern Star. Στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. The best hits ever. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Εδώ είμαστε και το Ινοποιό και Χρήστη δεν είναι απλό.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
10: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
11: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
10: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
11: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
12: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
13: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
12: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
13: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
12: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Υπέροχος Benson Boone, Beautiful Things, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Κυριακή. Καλή σου μέρα.
1: Οπα.
0: Κυριακή, μ' ακούς?
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είσαι, Νεράιδα?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Τι ωραία ξεκινάει, η εβδομάδα με παιχνιδάκι. Μια χαρά.
2: Έχω και καιρό να παίξω, οπότε ναι.
1: Οχο, θα το ευχαριστηθείς τώρα.
0: Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να ακούσεις τις φράσεις και να βρεις ποια είναι η αληθινή.
2: Ναι, είμαι έτοιμη.
1: Πολύ. Ωραία. Σήμερα έχουμε να πούμε για τους Nirvana. Κυριακή, τους ξέρεις, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το τραγούδι Smells Like Teen Spirit. Δεν θέλω να αγχώνεσαι καθόλου. Θα το κάνουμε έτσι διακριτικά, όπως κάνουμε
0: πάντα,
1: κάθε φορά και παίζουμε το παιχνίδι. Θα σου πω εγώ τρεις προτάσεις. Και μόνο η μία είναι σωστή, οι άλλες είναι λίγο μπούρδα. Και πρέπει να μου πεις ποια είναι σωστή. Η ένα, η δύο ή η τρία. Λοιπόν, ξεκινάω με την ένα, που το Smells Like Teen Spirit έφτασε στο νούμερο ένα στη Βρετανία. Πάμε στην πρόταση νούμερο 2, που το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 7 στο UK Singles Chart. Και ναι, στην νούμερο 3 πρόταση, που το τραγούδι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα βρετανικά charts το 1993, όταν γεννήθηκα. Ποια από τις τρεις είναι σωστή?
2: Η τρίτη δεν νομίζω ότι είναι. Θα πω τη δεύτερη.
1: Μου άρεσε.
0: Μπράβο.
1: Που το δούλεψες.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Με σενάριο. Μου άρεσε πολύ. Μπράβο. Τώρα θα δείξω τη συλλογική μου πορεία.
0: Δεν να μην τις λες καθόλου τις άλλες.
1: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει έτσι διακριτικά και νόστιμα. Θα τις παραθέτω και τις τρεις. Συγχαρητήρια, κέρδισες μια δωρεπιταγή 50 ευρώ από το αγαπημένο μας πακέτο και θα ενημερωθείς τώρα ή από τη γραμματεία, από το marketing, για το πώς θα τα παραλάβεις.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς.
0: Καλή σου εβδομάδα, για χαρά.
2: Καλή συνέχεια.

0: in Jeopardy. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν παρέα εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας. Ξεκίνημα εβδομάδος. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο πρωινό Τρίτης και 13.
1: Τι έχουμε να ακούσουμε πάλι αύριο. Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
3: Μα τώρα, βοήθεια!
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL, 1 κιλό.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν?
9: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
8: Παίξε σε εμάς.
9: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
14: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
13: On Air Media Group.
14: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
16: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
15: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
16: Αρκεί, αρκεί.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
18: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
19: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
18: Καλέ, εκπέμπουμε και και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
19: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
18: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
19: Γιατί το πρωινό Velvet,

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
0: 98,4 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Αγαπημένα τραγούδια του χθες.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver's Moda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver's Moda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Φίλα, στο 96,8 Velvet, στα 14 λεπτά μετά από τις 5. Εδώ είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Σαν να πάει για βροχή, όπως βλέπω σιγά-σιγά. Έχουν αρχίσει τα σύννεφα να μαζεύονται. Νωρίτερα την περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μας έκανε καλή μέρα σήμερα, ευτυχώς. Είμαστε παρέα πάντα στο Viber, στο 6931-968-968. Να μου πείτε πώς θα περάσετε το Σαββατοκύριακο, τι κάνατε, πού πήγατε. Όλα λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες και κάτι που θα είμαστε παρέα. Και φύγαμε για τη Σαμάθα Fox.

0: εδώ σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Μαράια Κάρι, My All, στο 96,8 Velvet, 33 λεπτά μετά από τις 5. Κοιτάω λίγο τον καιρό, γιατί χθες που κοίταξα, είδα ότι όλη τη βδομάδα θα βρέχει, αλλά τελικά δεν ξέρω τώρα, μου τα αλλάζει λίγο. Μου γράφει ότι η Δευτέρα σήμερα περιμένουμε όντως βροχές, εντάξει, και αύριο το ίδιο, Τρίτη. Τετάρτη και Πέμπτη δεν έχει καθόλου βροχή και έχουμε θερμοκρασία γύρω στους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου. Και Παρασκευή πάλι περιμένουμε βροχούλα. Οπότε να ξέρετε, είναι λίγο αλλοπρόσωλος ο καιρός αυτή την εβδομάδα. Ρίξτε μια ομπρελίτσα στο αμάξι, καλού κακού ή στην τσάντα. Και ό,τι γίνει τελικά, τι να κάνουμε. Σε λίγο ερχόμαστε με Μαντόνα και Cranberries. Εδώ ακούμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, μόνο στον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μάθουμε τώρα έξιμους τρόπους να αντιμετωπίζουμε, λέει, τους τοξικούς ανθρώπους χωρίς να χάνουμε την ψυχραιμία μας. Νούμερο 1. Ο θυμός είναι μια, λέει, κατανοητική αντίδραση στην κακομεταχείριση. Σωστά. Παρατηρήστε λοιπόν τι σας προκαλεί τη δυσαρέσκεια και προσπαθείτε να το απορρίψετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Χερόπουλος. Στο άλλο άτομο τι θα κάνουμε.
2: Έλατε.
3: Να μην τους κάσουμε ένα λάστιχο.
2: Δεν λέει. Νούμερο 2. Συγχωρέστε, λέει, χωρίς να αποδεχτείτε τη συμπεριφορά.
3: Δεν χρειάζεται να συγχωρούμε τα πάντα.
2: Και τρίτο τι, ευτυχώς δεν είναι πολλά. Η συμπόνια θα σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τη σύγκρουση.
3: Τι είμαι ο Χριστός. Ο Χριστός είμαι για να έχω συμπόνια. Μήπως να γυρνάω και το άλλο μάγουλο. Ένας βρέθηκε στην ιστορία ο Χριστός. Περπάτησε στη θάλασσα, έκανε το νερό κρασί, γυρνούσε και το άλλο μάγουλο και είδαμε όλοι που κατέληξε.
2: Χριστέ
3: μου, συγχώρεσέ με, αλλά πραγματικά τώρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
5: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
8: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
9: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
11: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
12: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
13: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

χαρά περκετία μου στον 96,8 Velvet το απόγευμα Δευτέρας που περιμένουμε να βρέξει και όπως λέει και η Κυριακή, μακάρι λέει η Πινελόπη να βρέξει γιατί σήμερα έχω ρεπό και χθες δούλευα που έβρεχε καταρακτοδός. Πραγματικά Κυριακή, καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν είμαι στο σπίτι να βρέχει έξω. Δεν μου αρέσει καθόλου βέβαια όταν έχω να δουλέψω, σε νιώθω, είναι ό,τι χειρότερο. Και οπότε ναι, ειδικά αν η δουλειά σου κιόλας απαιτεί να είσαι έξω και να τριγυρνάς από εδώ και από εκεί, είναι πολύ δύσκολο, ισχύει. Καλησπέρα και στην Ελένη που είναι στην παρέα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Can't help falling in love αμέσως τώρα. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος.

0: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
9: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στα δεύτερα μας μέρες για σήμερα, απόγευμα Δευτέρας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Φύγαμε για τους Queen. I want to break free. Σε λίγο ερχόμαστε με Eagle Eye Cherry. Αμέσως πιο μετά η Celine Dion και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί

Ή μάλλον από την καινούργια χρονιά, από 1 Ιανουαρίου του 27, λέει, που απαγορεύεται η πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, λέει, με πλατφόρμες όπως TikTok, Facebook και X να περιλαμβάνονται στο νέο πλαίσιο. Και από ό,τι διαβάζω, το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Το ξανάκουσα νομίζω αυτό, αλλά τώρα εφαρμόζεται κανονικά, 1 Ιανουαρίου, να ξέρετε κι εσείς. Δεν ξέρω πώς θα πάει το ρόλο αυτό, τι να πω κι εγώ. Διαβάζω εδώ να ενημερωθώ. Φύγαμε για Scorpions, No One Like You, σε λίγο Mark Almond, αμέσως και μετά Olivia Dean.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet

0: Αυτή είναι η Σέργη των Μπιλίβ στο 96,8 Velvet. Έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείτε λοιπόν τώρα να πάρετε μέρος στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram μας του 96,8 Velvet και να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Ο Οκτώβριος έχει έρθει με full combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού λοιπόν και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση και οι προσφορές να ξέρετε ότι συνεχίζονται. Με κάθε αγορά στρώματος Bounce System, Modus ή Relief από τη σειρά Bodytopia, αλλά και για την premium σειρά Lithos, η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης μπορείτε να βρείτε την Greco Strom στην περιοχή Παπάφη, στον Εύωσμο, αλλά και στην Καλαμαριά. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που
3: ναι,
2: ακούτε
3: ναι, ναι.
2: Ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά
3: Κίκης.
2: Πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερση νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το Πολύκαστρο είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.

Michael Jackson και το Beat It στο 96,8 Velvet. Εγώ δεν ξέρω αν, ας πούμε, όταν βρέχει που λέγαμε πριν, μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι στο σπίτι. Και διαβάζω τώρα εδώ μια έρευνα που λέει τι θα σου άρεσε πιο πολύ να κάνεις μια βροχερή ημέρα μέσα στο σπίτι. Και θέλω να μου γράψετε και εσείς το Viber με ποια σειρά προτεραιότητα θα τα βάζατε αυτά τα τρία. Το πρώτο, σύμφωνα με τον κόσμο, είναι η χαλάρωση και η ψυχαγωγία. Δηλαδή να κάτσεις να δεις μια ταινία, μια σειρά, να διαβάσεις ένα βιβλίο. Το δεύτερο είναι η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική. Και όταν λέμε μαγειρική, νομίζω εννοούμε να κάνεις κρεπούλες, να φτιάξεις μια πίτσα, να κάνεις, ξέρω εγώ, ένα κεκάκι. Κάτι δηλαδή που είναι ευχάριστο στη διαδικασία και νόστιμο. Όχι να κάτσεις να κάνεις μακαρόνια με κιμά, ξέρω εγώ. Και το τρίτο εννοείται είναι η φροντίδα του εαυτού, δηλαδή το σπα στο σπίτι, να κάνεις ένα μπανάκι, να φτιάξεις τα μαλλιά σου, τα σκράμπ σου και όλα αυτά τα σχετικά. Γράψτε μου στο Viber τι σειρά προτεραιότητας βάζετε σε αυτά τα τρία ή τι άλλο κάνετε στο σπίτι όταν βρέχει και δεν μπορείτε να βγείτε βόλτα. Στο 6931 968 9.

0: που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Τελευταία, διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Συζητάμε τι είναι το καλύτερο για εσάς να κάνετε όταν είστε στο σπίτι και έξω βρέχει και δεν μπορείτε να πάτε έξω βολτίτσα. Μου έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Περιμένω και τους υπόλοιπους. Θα τα διαβάσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Τέλη του Μαχάρτη για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο Total Touch. Αμέσως και μετά Enrique Iglesias. Μείνετε εδώ.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, It's the final countdown. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet.

Τι περιμένεις πια, Love Me Like You Do στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, χαιρετώ την Κρίστη που είναι στην παρέα στο Viber. Λέει, η ιδανική ρουτίνα είναι μπανάκι, κρέμα και μάσκα προσώπου, ζεστό τσαγάκι, ταινία ή σειρά. Και κάτι το οποίο μου αρέσει πολύ, λέει τελευταία, είναι το coloring books, που είναι αυτό που χρωματίζεις διάφορα σχέδια. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα, Κρίστη. Πραγματικά είναι πάρα πολύ διαφορετικό από το να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Και πολλές αγκαλιές, λέει, με τον μπουφάκο μου, το σκυλάκο της, μας τον έχει στείλει και φωτογραφία και είναι τέλειο. Επίσης χαιρετώ και την Ασπασία που λέει, Πινελόπη, εγώ θα έφτιαχνα cinnamon rolls, καλά είσαι πολύ φίλη μου, με καφεδάκι και κουκουλωμένη με κουβερτούλα, ή αν ήταν μεσημεράκι, έναν υπνάκο ακούγοντας τη βροχή. Θέλω πάρα πολύ καιρό τώρα να φτιάξω cinnamon, απλά τα αποφεύγω γιατί φοβάμαι λίγο αυτό το γλάσο, την κρέμα που έχει από πάνω, λέω μη την κάνω χάλια και δεν τα πετύχω, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Θα τα κάνω όμως, είσαι το motivation μου, στο λέω, και είναι ξεκάθαρα το σήμα κατά τεθέν του φθινοπόρου τα cinnamon rolls, ό,τι καλύτερο. Σας περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Συζητάμε για πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι όταν βρέχει.

0: ζεστό Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
4: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
5: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
10: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
9: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
10: Αρκεί, αρκεί.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Emozione per sempre στον 96,8 Velvet. Εκπλήσουμε πάρα πολύ που μου λέτε ότι είναι πάρα πολύ εύκολα τα cinnamon rolls. Εδώ η Έλενα μου στέλνει Πινελόπη, είναι το πιο εύκολο η κρέμα από πάνω, μη φοβάσαι καθόλου. Και μου στέλνει και συνταγή. Καλά, θα τρελαθώ εγώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα δοκιμάσω όπως και δίποτε, παρόλο που όντως τα φοβάμαι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ζυμάρι πρέπει να είναι πιο δύσκολο. Αλλά εμένα μου φοβίζει η κρέμα. Δεν ξέρω γιατί. Πείτε με τρελή. Θα τα δοκιμάσω πάντως, Έλενα, και θα επανέλθω με εντυπώσεις. Ευχαριστώ και πάλι. Σε λίγο ερχόμαστε με Σερ και την Αντέλ, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μάθουμε τώρα έξιμους τρόπους να αντιμετωπίζουμε, λέει, τους τοξικούς ανθρώπους χωρίς να χάνουμε την ψυχραιμία μας. Νούμερο 1. Ο θυμός είναι μια, λέει, κατανοητική αντίδραση στην κακομεταχείριση. Παρατηρήστε λοιπόν τι σας προκαλεί τη δυσαρέσκεια και προσπαθείτε να τα απορρίψετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χερόπουλος. Στο άλλο άτομο τι θα κάνουμε.
2: Έλατε.
3: Να μην τους κάσουμε ένα λάστιχο.
2: Δεν λέει. Νούμερο 2. Συγχωρέστε, λέει, χωρίς να αποδεχτείτε τη συμπεριφορά.
3: Δεν χρειάζεται να συγχωρούμε τα πάντα.
2: Και τρίτο tip, ευτυχώς δεν ήταν πολλά. Η συμπόνια θα σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τη σύγκρουση.
3: Τι είμαι ο Χριστός. Ο Χριστός είμαι για να έχω συμπόνια. Μήπως να γυρνάω και το άλλο μάγουλο. Ένας βρέθηκε στην ιστορία ο Χριστός, περπάτησε στη θάλασσα, έκανε το νερό κρασί, γυρνούσε και το άλλο μάγουλο και είδαμε όλοι που κατέληξε.
2: Χριστέ
3: μου, συγχώρεσέ με, αλλά πραγματικά τώρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
5: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

You're the voice στο 96,8 Velvet στα 53 λεπτά μετά από τις 7. Όπως καταλαβαίνετε, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ για σήμερα, απόγευμα Δευτέρας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απογευματάκι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα ξαναλέμε βεβαίως αύριο στις 5 ακριβώς. Μέχρι τότε να περάσετε μοναδικά ό,τι και να κάνετε απόψε το βράδυ. Φιλάκια πολλά. Καλό μας βράδυ. Streets of Philadelphia, αμέσως τώρα.

0: Τσούι, είναι ένας ή 7?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
3: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
4: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: to wear it. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Αγαπημένα τραγούδια του χθες.

Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: να ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
8: Γιατί το πρωινό.

98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

0: Kiss.
1: Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.